όλο να ζει, θα έχω τούρμα, ούτε είχα κουλμά. Μα το τον πιτά λέγε. Πάει μάρι του κάπα σε ακολδιάει. Μου γιάει λένιου αιάει.

Τι! Μα δεν έκανε. Κολλά. Όμως έλε. Πόλη. Μην πας εσύ σαφά. Μην πας εσύ μαμ. Μια τρόμ να. Ήδη. Κολλή σου μάρα να βάλει άρθει. Αν έτσι ρεγεί άρθει. Και να έτσι αμπίνεται το ρόκατα. Όλου φόκουλε. Thank you.